0: πήρε τη διατέλεση και ο Ράστα αυτή τη δόμηση σαν ο αλληλεπιδιό και αυτή η Σενκατέ, ο Κατερσία ο Πλά, με πλήρε ενάντια του Δεσούτ και ο Μισελφόλη με λίγε και όλα με τεχνασό, και νιώθει πω και.
1: Δεν άβεται, δεν θα δω.

0: have power and power.
1: Roger, Frank.
0: Πάω φαγητό να πας, που θα κάνει τους διδίκτυνες. Δεν ξέρω όσους διδίκτυνες, θα φάγει και ένα φαγητό που για να μπορούσε πάρει. Δεν μου, δεν τους.
1: Μοντά, και πάω φαγητό.

0: Θα βγάλετε σαν θα νιώθετε ονειρευτείτε ότι να πάμε κιλό να πω χενέλ.
1: Ζάπεν, τι είσαι, δεν θα το πιάσει.

που θα είμαστε εδώ να φαντάσω φυλάσσετε να σας δείτε να ακούσετε να λέξω. Και αν υπηρεσίουμε και την αφιέρα δεν θα μια παιδιά εκτός πάνω από. Δεν θα σας λέω πάντα, δεν θα σας λέω πίτι.

0: Καλή χρονιά στον πω. Είστε σαν πού σαν καλέ, που λέω από τον Μογλιάδο, σε βαθμίδε σαν τύπο, που είχε την πίσω τη γύρω, που έστω να σε πω κοιτάω πω.
1: Σε βαθμίδε σαν τύπο, σαν σαν πω.
0: What is this thing going on? I don't know.